0: The Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naked Pub. Έχει αγώνα, είναι Naked Pub. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία. Ενώ

εταιρεία MPM Distributors Limited. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 6.30 με 10.
4: 6.30 με 10.
3: Choice Breakfast με τον Άντσι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Κάτσε, μισό. Τελείωσε το τραγούδι. Βγαίνω. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε. Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7, σήμερα, thank God it's Friday. Θα το φωνάξουμε στην πορεία, γιατί ακόμη είμαι με την backpack στην πλάτη, με το μαύρο γυαλί φοράω και με τον καφέ στο χέρι. Αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι ότι έχουμε καφέ, έχουμε το εφόδιό μας. Και το πρώτο, το πιο βασικό στοιχείο είναι η θετική ενέργεια. Τώρα όλα τα άλλα είναι για να συμπληρώσουν την εικόνα και για να βγει η μαγεία προς τα έξω. Αυτό να κρατήσουμε. Δεν θα πω πολλά σε αυτό το ξεκίνημα. Καλημέρα σε όλους, με μαγεία στη ψυχή, στην καρδιά και στο μυαλό. Choice.

Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Πάμε να οργανωθούμε λίγο, να συντονιστούμε. 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και αν θέλετε να έχετε δυνατό fiber, οπτικές ίνες, gigabit ταχύτητες Wi-Fi, παντού, εγγυημένα. Μιλάμε πάντα για Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε να δούμε τα της ημέρας. Υπενθυμίζω, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Α, έχετε όρεξη για κουβεντούλα σήμερα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Θα συνομιλήσω με τον καθένα ξεχωριστά. Ούτως ή άλλως αυτό κάνω καθημερινά. Δεν αφήνω μήνυμα αναπάντητο. Έχω και τα OCD μου. Αλλά ναι, μου αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε εδώ και τόσα πολλά χρόνια, και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν 3 Ιουλίου γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ακύνθη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, ενώ παρακάτω ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. Σαν σήμερα το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη Νότια Κρήτη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1962 ο Tom Cruise, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Thomas Mapothers, αν το ξέρατε, Αμερικανός ηθοποιός βεβαίως. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός κιθαρίστας των Rolling Stones, και το 1971 ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των The Doors. On this day. Μάλιστα, αυτά. Εντάξει, τώρα ξέρουμε τι μας γίνεται, μαθαίνουμε πληροφορίες σε καθημερινή βάση και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Die, ακούσαμε 4-1 τραγούδια στη σειρά. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Και με τη ΣΥΤΑ έχεις τώρα και μέσα από το ΣΥΤΑ Vision και το TV App και το δωρεάν TV Box. Και η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Κρατήστε αυτό το TV Box. Μπορείτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy, κάθετος TV App. Αντιλαμβάνεστε και με όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα με τις αλλαγές. Νομίζω ότι η ΣΥΤΑ Vision σας προσφέρει την ευκαιρία να έχετε απρόσκοπτα τα κανάλια και να βλέπετε πλούσιο περιεχόμενο. Καλημέρα στην Κρίστη μου. Good morning. Thank you so much για το μήνυμά σας. Να περάσετε κι εσείς τέλεια. Πολλά φιλιά και στη Μαρίλια μας. Η ελευθερία είναι στην παρέα μας. Καλημέρα στον Τίτο, η Ειρήνη, ο Βασίλης, η Μάρο, ο Χριστόδουλος, ο Τζόρτζ, η Ανιστάλο, η Βαλάντο, η Κριστίν. Ναι. Τι ήθελα να πω, μου ήρθε ένα χρόνια πολλά. Εντάξει, ζωή σε λόγου μας. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχουν την γιορτή τους ή τα γενέθλιά τους. Κυρίως τα γενέθλιά τους, γιατί νομίζω οι γιορτές είναι, σήμερα είναι λίγο ανύπαρκτες. Λοιπόν, ενώ είναι ονόματα που, ρε παιδί μου, γιορτάζει Ζουμπουλία, ας πούμε, και μου στέλνει μήνυμα Βασίλης και μου λέει, α, γιορτάζει η Ζουμπουλία του παραπέντε. Του λέω, μάλλον το πιο πιθανό.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mud Racer,
5: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
7: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5x15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
9: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Σήμερα, thank God it's Friday! Ναι! It's Friday then, then Saturday, Sunday, what? Εδώ απολαμβάνουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά, αλλά την Παρασκευή δίνουμε και λίγο παραπάνω πίεση, δόση του πίεση που λαλούμε. Γιατί όσο να είναι, εντάξει, είναι η πιο καλή μέρα από όλες, θεωρώ. Για όλους, έτσι. Τώρα το ότι αλλάξαμε τα δεδομένα στην εκπομπή και λέμε για την κάθε μέρα ξεχωριστά με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω το χθεσινό quiz of the day. Μάλλον θα δώσω την απάντηση, έτσι. Όσοι το θυμάστε τώρα, μη ζοριζόμαστε. Είχαμε το παιχνίδι κοινό παρονομαστή. Να σας πω στα γρήγορα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν και το παιχνίδι γενικότερα. Είχαμε 4 στοιχεία. Μία ζώνη ασφαλείας που άλλαξε για πάντα το αυτοκίνητα. 4 ονόματα που έγιναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο. Μία διαθήκη που γέννησε τα πιο διάσημα βραβεία του πλανήτη. Και ένα κορίτσι που μπορούσε να σηκώσει μέχρι και άλογο. Και το ερώτημα ήταν τι κοινό έχουν όλα αυτά. Και η σωστή απάντηση είναι ότι έχουν την ίδια χώρα προέλευσης, τη Σουηδία. Δηλαδή τα Volvo που είχαν πατεντάρει την ζώνη ασφαλείας, η ABBA, τα 4 ονόματα που γίναν ένα από τα πιο διάσημα μουσικά ακρονίμια στον κόσμο, ο Alfred Nobel, με τα βραβεία Nobel, και η Πίπη Φακιδομήτισσα. Ναι, αυτά. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα πάμε στο Fun Fact of the Day και έχω και μία αφιέρωση. Υπενθυμίζω οι πρώτες δικές σας καλημέρες, σχόλια, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου στο Viber στο 97 710 710. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι το κουμπί snooze στο ξυπνητήρι σχεδιάστηκε αρχικά να σας χαρίζει ακριβώς 9 λεπτά ύπνου? Όταν τα πρώτα ηλεκτρικά ξυπνητήρια με λειτουργία snooze κυκλοφόρησαν την δεκαετία του 50, οι μηχανικοί ήθελαν να προσφέρουν μια σύντομη αναβολή, αλλά είχαν έναν απρόσμενο περιορισμό. Ο μηχανισμός με τα γρανάζια δεν μπορούσε εύκολα να ρυθμιστεί στα 10 λεπτά. Έτσι κατέληξαν αναγκαστικά στα 9 λεπτά που τέριαζαν καλύτερα στο σχεδιασμό του μηχανισμού. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιλογή έγινε τόσο δημοφιλής, ώστε για πολλά χρόνια αρκετά ξυπνητήρια διατήρησαν το 9 λεπτό snooze, παρόλο που η τεχνολογία είχε προχωρήσει και δεν υπήρχε πλέον τεχνικός λόγος. Ήταν πλέον θέμα συνήθειας. Σήμερα φυσικά τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν να επιλέξετε όποια διάρκεια θέλετε. Παρ' όλα αυτά, πολλά εξακολουθούν να έχουν ως προεπιλογή τα 9 λεπτά, διατηρώντας μια μικρή παράδοση που ξεκίνησε πριν από περίπου 70 χρόνια, παρακαλώ. Fun Fact of the Day. Τι ωραίο, μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, και εγώ στην αναζήτηση αυτών των fun fact, μπαίνω στη διαδικασία να ενθουσιάζω και να λέω: α, ωραία, ναι, αυτό πολύ καλό, θα το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, καλημέρα στην Θάλια και στο Dream Duo, στην Έλενα και τον Νεκτάριο. Το τραγούδι αυτό αποκλειστικά αφιερωμένο για εσάς.

Πολύ, πολύ, πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Το λέω κάθε φορά ξεχωριστά. Μπάουσα και Magnetic στα 7 λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα, thank God it's Friday, 3 Ιουλίου. Καλό μήνα, βρε. Για άλλη μία έτσι να πιάσει τόπο. Θέλω να χαιρετήσω τους φίλους μου, τον Κωνσταντίνο και τον Στυλιανό, που είναι με τον μπαμπά τον Φώτη στο αυτοκίνητο. Καλημέρα στον Αχιλέα. Εδώ συζητάμε για δύο τραγούδια που ψάχναμε. Με την Ραμόνα πιάσαμε συζήτηση για το πόδι μου και τις φυσιοθεραπείες που κάνω και όλο αυτό που προσπαθώ να το φτιάξουμε, όπου μου λέει θέλει χρόνο σίγουρα. Και το κολύμπι, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είναι γενικά σωτήριο και πρέπει να το βάλω στη ζωή μου. Το κολύμπι πρέπει να το καθιερώσω. Και είναι κρίμα, γιατί κάθε φορά θέλω να πηγαίνω και για τη διασκέδαση μου, ρε παιδί μου, και φεύγει το καλοκαίρι και χάνομαι μέσα στις υποχρεώσεις το ένα το άλλο, ενώ το πρόγραμμα μου είναι λίγο πιο χαλαρό, με το σκεπτικό του ότι έχω ελεύθερο πρόγραμμα, όχι δεν έχω να εργαστώ, αλλά δεν είμαι κάπου 8 ώρα, ρε παιδί μου, σε ένα γραφείο. Άρα κανονικά θα έπρεπε να έχω την ευκαιρία να πηγαίνω, να κλέβω λίγο χρόνο και να πηγαίνω, να κανονίζω τα ραντεβού μου ανάλογα και να μπορώ να πηγαίνω στη θάλασσα. Γιατί είναι βάλσαμο, είναι κρίμα που έχουμε αυτά τα μέρη εδώ στην Κύπρο, δηλαδή και για την ηρεμία μας, αλλά θα με βοηθήσει και με τα μυοσκελετικά μου. Γιατί έχω και το νόμο μου, την ομοπλάτη, έχω και το πόδι τώρα. Νομίζω ξεκινάει από πίσω, καταλάβετε από ποιο σημείο καταλήγει, πάει μια... ένας σιδηρόδρομος προς το πόδι, δηλαδή. Τέλος πάντων, μετακόμισε Λεμεσό και μπορείς κάθε μέρα, λέει ο Αχιλλέας. Αχ, θα το ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά όμως. Να χαιρετήσω την Αναστασία που πάει summer school. Πολλά χαιρετίσματα και στον μπαμπά τον Μιχάλη, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Χαιρετίσματα σε όλους όσοι πηγαίνουν summer school, έτσι να περάσετε τέλεια. Και πάμε να κλείσουμε την ώρα με το quiz of the day. Εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα και για τη θάλασσα και για τα δικά μου. Με την Νάταλη συζητάμε. Σας λέω όλες τις συζητήσεις τώρα, είναι ωραίο αυτό. Για το snooze που έχει στο κινητό της, που είναι όντως 9 λεπτά, με αφορμή το fun fact of the day. Φίλε, για τα γεράματα όμως δεν έχει θεραπεία. Αχιλλέα. Αχ, Αχιλλέα, και δεν τα μπορώ αυτά. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ναι. Σκέφτηκες τώρα από τα 43 να σκεφτόμαστε τα γεράματα? Δηλαδή, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάμε με το quiz of the day, γιατί έτσι όπως το πάμε θα μιλάμε μέχρι αύριο. Quiz of the day. Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι 5x5, αλλά ανάποδα, δηλαδή το Family Feud από Αμερική μεριά. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Πάμε άλλη μία. Θέλουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση. Έχει καιρό να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day.

0: Ωραίος ο Benson Boone με το Mystical Magical. Παίρνω και πάλι το λόγο για να επαναλάβω το ερώτημα και για να δούμε μερικές πρώτες απαντήσεις. Πάντως η Ελένη τα κατάφερε και το βρήκε με τη Μία. Και Ελένη, you're on fire και νομίζω σου αξίζει ένα χειροκρότημα. Έτσι, μια ιδιαίτερη αναφορά. Ναι. Άξια. Συγχαρητήρια στην Ελένη Νικολαίδου. Εμείς σε αυτό το μέρος, σε αντίθεση με πολλές επιχειρήσεις της Κύπρου που, εντάξει, τώρα δεν θέλω να βγάλω αρνητικότητα, αλλά που μπορεί να μην αναγνωρίζουν την αξία των εργαζομένων, εδώ στο Choice Breakfast εμείς αναγνωρίζουμε την αξία των ακροατών μας. Και αυτό ήθελα να το επισημάνω. Μπράβο στην Ελένη μας. Συγχαρητήρια. Που είναι και σταθερή. Πάντως, πολλοί από εσάς, εάν παίρνατε, ας πούμε, πόντους για τη συμμετοχή σας, θα ήσασταν σήμερα με πάρα πολλούς πόντους. Θα μπορούσατε να εξαργυρώσετε πολλά δώρα. Ωραίο αυτό, να κάνουμε ένα bonus scheme. Πώς είναι με τις υπεραγορές. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι σήμερα, δηλαδή, είμαι, ναι, με τις ιδέες μου αλλού για αλλού. Θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στην ερώτηση. Πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι ο φίλος μου Αχιλλέας, ο οποίος λέει για το ποτό και το αλκοόλ. Απ' την άλλη, καλημέρα στην Νάταλη που λέει κάνουν το σταυρό τους. Εγώ, λέει, θα έκανα αν είχα παρουσίαση να κάνω. Είμαι από αυτούς που αγχώνονται πάρα πολύ και το κάνουν. Sorry για τα ελληνικά μου, είμαι από Ukraine. Ούτε λόγος, Νάταλη μου, είναι υπέροχα τα ελληνικά σου. Τι σημαίνει? Δηλαδή, μπράβο, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Δηλαδή, τι ωραίο. Και σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που εγώ είμαι λίγο ενάντια στην έκφραση με τα Greenglish, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση βοηθάνε τα Greenglish ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό να μάθουν πιο εύκολα τη γλώσσα. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Ένα θερμό χειροκρότημα και στην Νάταλη. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Εντάξει, stop. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα. Πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
6: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. 6:30 με 10.
9: 6:30 με 10.
8: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

International Vibes. The Second Voice, Let Me Be, στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, εδώ στον Choice FM, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ. Και το ξέρετε το έργο, ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το Wi-Fi του σπίτιου σου αρχίζει να τα παίζει. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμία ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι, εσύ όμως επειδή θες όλη η οικογένειά σου να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα, θα πρέπει να το ψάξεις λίγο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σποιτιού ή της επιχείρησής σου με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Αυτά, ok. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε ένα θέμα εδώ το οποίο προκύπτει. Κάθε φορά που ταξιδεύετε με αεροπλάνο, κάνετε με την ζωή σας πιο εύκολη, αφού πάτε πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Προφανώς, υπάρχουν ωστόσο 2-3 παράμετροι που μπορούν να κάνουν αυτό το ταξίδι πιο δύσκολο από το να οδηγούσατε από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Εντάξει, τώρα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό το άρθρο είναι από Ελλάδα μεριά και αναφέρεται και στα ταξίδια που γίνονται εσωτερικά με το αυτοκίνητο, όπου μπορείτε να αλλάξετε μέχρι και χώρα, η αλήθεια, οδικός. Τέλος πάντων, εδώ τώρα το θέμα που προκύπτει είναι ότι δεν πρέπει στα αεροπορικά ταξίδια να δυσκολεύεις τη ζωή σου με τα ρούχα σου. Προφανώς και οι ειδικοί υγείας έχουν ερευνήσει το σωστό αεροπορικό outfit για τη συνολική υγεία των επιβατών πτήσεων και συγκεκριμένα θέλεις άνετα φαρδιά ρούχα που προωθούν την κυκλοφορία του αίματος. Τώρα θα σας φαίνεται λίγο αστείο που μπαίνω στη διαδικασία να σας τα μεταφέρω αυτά, αλλά παίζουν ρόλο. Ή τέλος πάντων τουλάχιστον να μην τη δυσκολεύουν, να μειώνουν τη δυσφορία, να μειώνουν το μικρό αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρεξίματος των ποδιών. Αντιλαμβάνεστε, όταν είναι πολύ ωραία η πτήση. Εδώ έχουμε ολόκληρη ανάλυση και για τις κάλτσες που δεν πρέπει να είναι πολύ στενές στα πόδια σας. Επίσης, καλό είναι να προσέχετε λίγο τα υφάσματα που φοράτε στο αεροπορικό ταξίδι. Θα πρέπει να είναι φυσικές ίνες. Βαμβάκι, λινό, μαλλί το χειμώνα και ιδανικά κάνεις layering, δηλαδή βάζεις ένα t-shirt και από πάνω ένα footer με κουκούλα για παράδειγμα. Και μπορώ να πω και λίγο πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι με τις κάλτσες και τα παπούτσια. Εντάξει, σε μικρές πτήσεις μπορείς να αποφύγεις τις κάλτσες αν θέλεις, αλλά εάν το ταξίδι σου είναι τουλάχιστον 4 ώρες, για το καλό σου πρέπει να βάλεις κάλτσες και δι συμπίεσης, οι οποίες βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, μειώνουν το πρίξιμο και βοηθούν στην πρόληψη της εντοβάθη θρόμβωσης. Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, χρειάζονται άνετα και εύκολα στην αφαίρεση, επουδενή τα κούνια λέει για τις γυναίκες ή πολύ στενά υποδήματα. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα, τώρα ξέρετε πώς να ταξιδέψετε. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ στον Choice FM μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Ακούσαμε Ray, Where is my husband? Προηγουμένως Dansaki, Mark Ronson με Miley Cyrus. Και τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε να υπενθυμίσουμε το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι 5x5, αλλά από την ανάποδη. Αφού ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα, πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Μάρο μου αγαπημένη, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν είναι ότι κλείνουν το κινητό τους, είναι το πρώτο που είπες. Άρα το βρήκες με τη μία. Να χαιρετήσω την Ερατό που είναι στην παρέα μας εδώ, κλασικά προπόνηση με Choice FM, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Και υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Χειροκροτούν, λέει η Κριστίν. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Θέλουμε ουσιαστικά κάτι το οποίο κάνουν. Να το επαναλάβουμε λίγο. Οι άνθρωποι συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Α, κατάλαβα πώς το λες. Ότι εδώ αναφερόμαστε στον άνθρωπο που θα κάνει την παρουσίαση. Καταλάβατε. Τα μηνύματα σας λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Θέλουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση. Δηλαδή αυτό το οποίο έρχεται στο μυαλό σας, το πιο πιθανό να είναι η πιο δημοφιλής απάντηση. Εμείς θέλουμε αυτήν που είπαν λιγότεροι άνθρωποι. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορά.

0: Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου, σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Alex Warren και Ordinary στα 39 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου με τη ΣΥΤΑ Vision θα έχει σκι αθλητικά και σειρές και ταινίες, τα πάντα για όλους. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box

απολαμβάνεις το περιεχόμενο σου ακόμα πιο εύκολα. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο sita.com.cy / TV App. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Quiz of the Day. Ήθελα να αλλάξω θέμα, αλλά δεν με αφήνετε να αγιάσω. Γι' αυτό θα επαναλάβω το ερώτημα. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση. Στο ερώτημα, πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Η Κριστίν λέει, χειροκροτούν. Όχι. Θα σου βάζω φατσούλα. Κρατούν σημειώσεις. Όχι. Κάνουν αστείο. Πίνουν νερό. Χαμογελούν. No, no, no. Και πάμε παρακάτω. Πάμε στη Ζήνα που δίνει τη σωστή απάντηση. Ζήνα, συγχαρητήρια. Μπράβο. Καλημέρα σε ποιον. Κάτσε μισό. Στη Στάλο για άλλη μία που λέει αναπνοές, τσιγάρο, επανάληψη. Ναι, ναι, ναι. Να χαιρετήσω την Μαρία. Μαρία, καλημέρα, αν τη μου ζεις. Ναι, είσαι καλά μετά την πτώση? Έχω έννοια, δεν σε άκουσα ακόμα live. Ναι, όλα καλά. Εάν αναρωτιέστε για ποια πτώση λέει, κάναμε χθες ένα challenge με την Νατάσα, όπου κρατάς ένα χαρτάκι και γυρνάς 20 φορές, στριφογυρίζεις και μετά βάζεις, έτσι όπως σταματάς, το χαρτί στο πάτωμα και προσπαθείς να πηδήξεις επάνω στο χαρτί. Και πέφτω εγώ κανονικά. Ήταν σαν να έκανα roller coaster. Και κάποιος που θα δει το βίντεο μπορεί και να πει: α, στημένο είναι. Ου, κάμνου μου του πελούσε, ξέρω εγώ. Καμία σχέση, παιδιά. Μ' άρεσε η φωνή που άλλαξε. Λοιπόν, καμία σχέση. Ειλικρινά, ένιωσα ότι χάνω το πάτωμα. Και δεν είχα ισορροπία και αγχώθηκα κιόλας γιατί έπεφτα. Και με τα κιλά που είμαι και τώρα αντιλαμβάνεστε, είναι σαν να έπεφτε βόμβα, ας πούμε, στον Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

Maroon 5 και One More Night στα 13 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα, thank God it's Friday. Σίγουρα το πήρε το μάτι σας, έγινε viral και μάλιστα προέκυψαν και πάρα πολλά memes και πάρα πολλοί χρησιμοποίησαν αυτό το trend και για την προώθηση των προϊόντων τους, αλλά και στα media. Να, και εγώ έχω ανεβάσει ένα story. Μπείτε στο Instagram account μου, Andy Παναγιώτου. Το Άντι με Y και το Παναγιώτου με Y, για να δείτε τη σχετική ανάρτηση όπου έχω ανέβει στο Empire State Building και έχω ανεβάσει το πανό που λέει «Ακούω και εγώ Choice Breakfast». Φοβάμαι λίγο τα ύψη, αλλά ναι. θα κάνω από τέτοιες πράγματα στη ζωή μου, εννοείται, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει μέσα από το AI, είναι αλήθεια. Ρώσοι αναρριχητές ανέβηκαν στο Empire State Building με μήνυμα για τη δύναμη της αγάπης, αραβωνιάστηκαν και συνελήφθησαν, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η Ρώσοι υπήκοοι Άντζελα Νικολάου, 33 ετών, και Ιβάν Μπέρκους, 32 ετών, κουκλάκια ζωγραφιστά και οι δυο τους. Πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Και ανέβηκαν στον ουρανοξύστη με το πανό που έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη, για τη δύναμη ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη». Στη συνέχεια ο Ιβάν γονάτισε μπροστά στην Άντζελα και της έκανε πρόταση γάμου, δείχνοντάς της ένα δαχτυλίδι. Οι δύο τους φιλήθηκαν πριν αρχίσουν να κατεβαίνουν από το σημείο. Το ζευγάρι παρέμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στην κορυφή του Empire State Building, το οποίο έχει ύψος 443 μέτρα. Και οι δύο τους, να σας πω, έχουν πραγματοποιήσει παρόμοια ρηψοκίνδυνα εγχειρήματα σε διάφορα σημεία του κόσμου και είναι τα πρόσωπα του ντοκιμαντέρ Skywalkers, A Love Story, που κυκλοφόρησε το 2024. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πώς μπήκαν έχει να κάνει με το ότι πήραν, ξέρετε που μπορείς και ανεβαίνεις επάνω για να δεις τη θέα από το Empire State Building, πήραν εισιτήρια βραδινά, δηλαδή το τελευταίο σλότ, και κατάφεραν να παραμείνουν στο χώρο, διανυκτέρευσαν, έτσι, εφόσον είχε κλείσει το Empire State Building, και ανέβηκαν τα ξημερώματα γύρω στις 5 η ώρα για να κάνουν αυτή την αναρρίχηση. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ζευγάρι μπήκε από μια καταπαχτή στον 103ο όροφο, στον 103ο όροφο του κτηρίου, η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της δεξαμενής νερού, και ενώ ο συγκεκριμένος όροφος δεν είναι ανοιχτός στο κοινό, κατάφεραν να εισχωρήσουν. Παραμένει βεβαίως άγνωστο το πώς οι δύο αναρριχητές κατάφεραν να φτάσουν από τον 102ο στον 103ο όροφο. Εντάξει, δεν έχουν και ιδιαίτερα μπλεξίματα νομίζω, γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά τους προσάναψαν κατηγορίες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ας το δούμε λίγο πιο χαλαρά. Πάντως από το trend δεν έλειπε και η Μαντόνα, η οποία και καλά ανεβαίνει στο Empire State Building κρατώντας μια ρώσιμεα, λέγοντας για το νέο της άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε χθες το βράδυ. Και σε λίγο θα δώσω όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το Confessions 2. Choice FM. The sound of summer. No matter what. No matter what. You got.

Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Πάμε στη Μαντόνα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ουσιαστικά κυκλοφορεί επίσημα το άλμπουμ της. Μιλάμε για το Confessions 2, που είναι ουσιαστικά συνέχεια του θρυλικού Confessions on a Dance Floor του 2005. Είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της Μαντόνα και το πρώτο της στούντιο άλμπουμ μετά το Madame X του 2019. Δεν ακούτε συχνά μουσικά νέα, νομίζω χάσαμε και λίγο την ουσία του ραδιοφώνου και αυτό επιχειρούμε εδώ στον Choice FM, να κρατήσουμε αυτό το σκεπτικό, δηλαδή το επίκεντρο στη μουσική και όχι στα υπόλοιπα τα οποία τα έχουμε, εννοείται, είναι στην ατζέντα μας εντός εισαγωγικών, αλλά να μην χάνουμε και λίγο την ουσία νομίζω. Ωραία. Το concept της Madonna σε αυτό το άλμπουμ είναι ξεκάθαρα επιστροφή στην dance μουσική, στην εποχή της Madonna με τα κομμάτια, τα house, disco, club culture, 90s trip hop, τέτοια στοιχεία έχει και τραγούδια που δένουν μεταξύ τους σαν DJ mix. Δηλαδή είναι σαν να ακούς ένα mixtape με κάποιο τρόπο. Το βρίσκω αρκετά εναλλακτικό, με πολύ ωραίες συνεργασίες. Μιλάμε για 16 τραγούδια. Συγκεκριμένα έχει συνεργασία με τη Sabrina Carpenter, με Fade, με ποιον άλλον, τον Μάρτιν Γκάριξ που είναι DJ παραγωγός, με τον Γάλλο τον Στρωμά, έχει με την Λόλα Λίον και μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο είναι σαν να έχει μια πορεία εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε τι θα κάνουμε, αυτές τις μέρες θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά σε σχέση με κάποιες άλλες παρουσιάσεις άλμπουμ που κάναμε αυτό το διάστημα. Θα ακούμε και ένα τραγούδι, okay? Έτσι θα το πάμε. Και θα ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να το πάω από την αρχή, νομίζω, για να τα θυμάμαι ή όχι. Όχι. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο single που φαίνεται να είναι το Bring Your Love, το οποίο έχει παικτεί ήδη βεβαίως, που είναι με τη Sabrina Carpenter. Αυτό είναι το track νούμερο 4 από το νέο άλμπουμ της Madonna. Της Madonna. Της Madonna. Της Madonna Confessions 2.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Δείκτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Aglostra, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
0: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Bad Bunny, Nueva York, στα 26 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast, για άλλη μια καλημέρα. Μην ξεχνάτε ότι με τη ΣΥΤΑ έχετε δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Και αν δεν ξέρετε τι είναι το Fiber to the Room, είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες. Λοιπόν, υπενθυμίζω το Quiz of the Day για τελευταία φορά σήμερα. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα «Πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση». Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Θα σας πω σε λίγο για την κουβέντα που άνοιξα πριν για τα Kringlish. Τώρα δεν είναι, είναι στο πλαίσιο της μουρμούρας. Έχω ενότητα. Πρέπει να κάνω jingle νομίζω για την επόμενη χρονιά που θα λέει «Η μουρμούρα του Άντι». Ο Άντι μουρμουράει. Ξέρω εγώ κάπως, θα το βρούμε. Μουρμούρα με τον Άντι. Μουρμούρα και εσύ. Μπορείς. Αλλά εντάξει, ναι, είναι και λίγο στο ρολόπ. Αλλά έχει μια βάση αυτό που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Για την ώρα, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα «Πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση».

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call
5: 7000-9051. Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Να την Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω. Fiber.

Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Τελικά θα γλιτώσετε τη μουρμούρα. Από ό,τι φαίνεται δεν το προλαβαίνω και θέλω να το αναπτύξουμε λίγο. Θα το κάνουμε από εβδομάδα αυτό. Και πριν φύγω θέλω να σας δώσω την απάντηση στο σημερινό quiz, όπου είχαμε το 5x5 Family Feud. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχναμε τόση ώρα τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που οι άνθρωποι κάνουν συχνά πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Το δημοφιλέστερο είναι η προετοιμασία, η εξάσκηση, με 34 απαντήσεις. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι πανικοβάλλονται, 21 απαντήσεις. Η τρίτη απάντηση λέει κατανάλωση νερού. Αυτό το είπαν 18 άνθρωποι, ότι πίνουν νερό. Μετά έχουμε τον έλεγχο των σημειώσεων. Όλα αυτά τα έχετε πει στο μεταξύ. Στην πρώτη τελευταία λοιπόν θέση με 15 απαντήσεις ότι ελέγχουν τις σημειώσεις τους. Και η λιγότερο δημοφιλής απάντηση, με 12 ανθρώπους να δίνουν αυτή την απάντηση, είναι ότι πάνε τουαλέτα. Φαντάζομαι από το άγχος ή για να είναι σίγουροι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην υπάρχει ιδιαίτερο άγχος, αλλά να είναι σίγουροι ότι θα είναι στην ευχέρεια τους να παρουσιάσουν χωρίς παρεμβολές αυτό το οποίο θέλουν να παρουσιάσουν. Αυτά. Λοιπόν, στο φινάλε θέλω να σας πω, μιλώντας για παρουσιάσεις, για το ink.com που είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ιδιοσιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ιδιοσιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Μιλάμε για πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Είναι το ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας ξεκάθαρα μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα, δηλαδή την ώρα που συμβαίνει η είδηση. Και αυτό είναι το λεγόμενο clutter. Δεν θέλουμε να έχει clutter, θέλουμε να είναι ένα site το οποίο να είναι καθαρό, να μπορείτε να διαβάζετε αυτά που θέλετε, αυτά που σας ενδιαφέρουν, χωρίς παρεμβολές. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λέω, τη Δευτέρα πρωί-πρωί στις 6:30. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Bye bye. Choice.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλή μας ημέρα, παιδιά. Παρασκευή, όπως είπα και όπως ξέρετε και έχουμε καταλάβει όλοι. Ξέρετε, είναι από αυτές τις μέρες που νομίζω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, φαντάζομαι και για εσάς, είναι από τις ημέρες που νιώθουμε, ρε παιδί μου, κάπως πιο ανάλαφρη. Αφού έρχεται το Σαββατοκύριακο, κάτι θα κάνουμε, θα ξεκουραστούμε, θα πάμε τη βόλτα μας, θα περάσουμε χρόνο με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Οπότε κάπως η διάθεσή μας είναι πιο ανάλαφρη. 98.2.104.3 φυσικά είστε εδώ συντονισμένοι στον Choice FM μέχρι και τις 12. Θα πιούμε παρέα το καφεδάκι μας. Περιμένω μηνυματάκια στο Viber στο 97.710.710 και φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Παρεούλα μου, για αυτή την ώρα έχω την στερεό της Limited, όπου εκεί βρίσκεται πολύ μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και σπιτιού με επιλογές για κάθε στυλ και φυσικά για κάθε budget. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας και φυσικά στην στερεό της Limited βρίσκεται πάντα ό,τι χρειάζεστε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή μας ημέρα. 98.2 and 104.3. The sound of summer. Ask for money.

Για πάμε λοιπόν τώρα και σε έρευνες και συγκεκριμένα να δούμε ποια είναι η πιο ζεστή χώρα της Ευρώπης. Και ναι παιδιά, η Κύπρος μας θεωρείται η πιο ζεστή χώρα της Ευρώπης με μέση θερμοκρασία περίπου τους 20,5 βαθμούς Κελσίου. Η θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, τα μεγάλα καλοκαίρια και η θάλασσα που συγκρατεί τη θερμότητα κρατούν το κλίμα ήπιο τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι. Στην κορυφή, να πούμε σε αυτό το σημείο, βρίσκονται επίσης και νησιωτικές και νότιες χώρες όπως είναι η Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία έχουν μεγάλες διαφορές ανά περιοχή. Βέβαια, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες και άλλες χώρες όπως και η Γαλλία και η Γερμανία έτσι έχουν κύματα καύσωνα. Βέβαια, αυτά είναι παροδικά. Εμείς, όπως και να έχει, κρατάμε την πρώτη θέση. Είμαστε λίγο μαθημένοι σε αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες. Μαθημένοι, όσο μπορούμε να είμαστε μαθημένοι. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις ζεστές μέρες γενικότερα. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guapa Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guapa. Wake up your way.
2: Μέχρι τις 12. Choice Cafe. Με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Στερεότης Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

σε αυτόν τον έναν προορισμό, το ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας έτσι μια σύγχρονη, καθαρή και ωραία εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία πάντα και στην ταχύτητα. Μπείτε σήμερα λοιπόν στο ink.com και ανακαλύψτε τη νέα γενιά ενημέρωσης. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

It's only ακούς μόνο στον Zoe FM στους 98.2 και 104.3 και βλέπω παιδιά εδώ μπροστά μου ότι λέει έρχονται στην Κύπρο κάμερες AI για οδηγούς που χρησιμοποιούν λέει κινητό. Ετοιμάζονται λοιπόν να δοκιμάσουν πιλωτικά κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εντοπίζουν οδηγούς οι οποίοι χρησιμοποιούν κινητό ενώ οδηγούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, η πρώτη λέει δοκιμή θα γίνει σε συγκεκριμένο σημείο ώστε να φανεί πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα ακολουθήσουν νομοθετικές αλλαγές και νέα περίοδος εφαρμογής με στόχο τη μείωση της απόσπασης προσοχής και απόσπασης προσοχής. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hub.

0: σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Aglostra, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: 10 με 12.
5: 10 με 12.
4: Just a fair, με την Ατάσα Τούζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Γιώργιο Νίσος Μάνσιον στην παρέα μου. Έχουμε μπει και στη δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Διαδικτυακά μπορείτε επίσης να μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και η επιλογή να κατεβάσετε το ανανεωμένο application του Choice FM Cyprus, έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά καθημερινά η σταθερή επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Για στείλτε μου μηνυματάκια να μου πείτε τι έχετε προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνετε, θα πάτε τη βόλτα σας, θα κάνετε τις βουτιές σας, και επίσης το ζήτημα των τελευταίων ημερών για το αν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, αν τις έχετε κλείσει, γιατί όπως λέω και ξαναλέω, εγώ ακόμα τίποτα δεν έχω προλάβει να κλείσω διακοπές, μηδέν. Δεν ξέρω, λες να μην πάω φέτος, μπορεί, θα δείξει. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με πολύ πολύ μουσική και έρχεται κάτι πολύ ωραίο σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο Guaba Beach Bar, το ετήσιο Retro Party για μια μοναδική βραδιά είναι εδώ, έρχεται. Εκεί θα ζήσετε αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις, έτσι, κρατήστε τηλεφωνάκι στο 99 099 119. Υπέροχη βραδιά, υπέροχες μουσικές, έτσι, με αναδρομή στο παρελθόν. Αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο Guaba Beach Bar.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στον κόσμο και να δούμε τι viral ειδησούλες κυκλοφορούν. Συγκεκριμένα βλέπω μπροστά μου ένα κορεάτικο site ντοπαμίνης, το οποίο έχει γίνει viral, επειδή λέει μπορείς να κάνεις ψεύτικες αγορές χωρίς να ξοδεύεις χρήματα. Το συγκεκριμένο site είναι μία διαδικτυακή τάση έτσι στη Νότια Κορέα, η οποία έχει γίνει viral, προσφέρει στους χρήστες την εμπειρία των online αγορών χωρίς να ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ. Won, θα πω εγώ έτσι για να το θέσω σωστά. Τα λεγόμενα λοιπόν site ντοπαμίνης αναπαράγουν πλήρως τη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου από την περιήγηση και το καλάθι αγορών μέχρι και την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ωστόσο τα προϊόντα λέει δεν είναι πραγματικά και καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται. Η ιδέα λέει εξετάζει πως η προσμονή, η ανακάλυψη και η αίσθηση ανταμοιβής μπορούν να προσφέρουν την ίδια ψυχολογική ικανοποίηση με μια πραγματική αγορά. Τώρα παιδιά δεν ξέρω αυτό κατά πόσο χρήσιμο είναι, εγώ θλιβερό το βλέπω, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και κάπου να αποσκοπεί ας πούμε στο να... καταλάβατε, πολλοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν παρορμητικές αγορές σε πράγματα τα οποία καθαρά δεν χρειάζονται. Σου λέει θα μπω σε αυτό το ψεύτικο site και δεν θα το αγοράσω κανονικά, απλά θα μπω να εκτονωθώ εκείνη τη στιγμή. Okay, πολλά έχουμε να δούμε μάλλον σε αυτόν τον κόσμο που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.
1: Choice FM. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital.

Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και φυσικά τσεκάρετε και τα social media μας, Choice FM Cyprus. Μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε, γιατί μένετε ενημερωμένοι για διαγωνισμούς που τρέχουν και αξίζει να λάβετε μέρος, live links και πολλά events. Πάμε τώρα και στο ink.com, όπου είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Μπαίνετε στο ink.com και όλα είναι συγκεντρωμένα, συσταρισμένα όμορφα εκεί, ανακατηγορία. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε είναι συγκεντρωμένα στο ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο πάντα, για να προσφέρει μια σύγχρονη, καθαρή και όμορφη έτσι εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Και κάπου εδώ με το Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να έχετε καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο φυσικά, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Συνεχίζετε να μένετε εδώ συντονισμένοι στους 98,2 και 104,3. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά και θα τα πούμε ξανά από Δευτέρα. Φιλιά, φιλιά πολλά. The sound.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με το DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your world.
0: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Όταν είναι Παρασκευή και ξεκινάει το Choice Cocktail με το ιδιαίτερα αγαπημένο μου κομμάτι, τότε μπορώ να πω Friday, I'm in love. Hello, καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο ραντεβού μας εδώ στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 του Choice FM. Μας ακούτε από τους 104,3, μας ακούτε από τους 98,2, μπορεί να μας ακούτε μέσα από το choicefm.com.cy, μέσα βέβαια από το υπέροχο ανακαινισμένο, ας το πω έτσι, ολοκαίνουργιο τέλος πάντων, application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, live μέχρι τις 3. Βεβαίως, έχουμε πολλά να πούμε, να σχολιάσουμε. Hits only. Η επικοινωνία μας στο 97 710 710, μόνο μέσω μηνυμάτων, στο Viper δηλαδή. Και φυσικά αυτή την πρώτη ώρα στην παρέα μας καθημερινά η Naxhead Pub, που για 25 χρόνια τώρα μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα σε φαγητό και το ίδιο πάθος βέβαια πάντα για το φαγητό. In my mind,
1: choice.

It's only Alan, Alex. Καλά και Alex, γυρνάει να το φωνάξει, ο Warren βέβαια. Fever Dream, με σημεράκι λοιπόν Παρασκευής, ξεκίνησε ο Ιούλης, μια χαρά. Τρεις έχουμε σήμερα, δύο παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Α, μάλιστα, η πλαστική σακούλα μας φταίει. Οκ, εντάξει, ασχολίαστο. Και η ημέρα ανυπακοής, παιδιά. Φροντίστε να τη γιορτάσετε όπως νομίζετε, έτσι. Ημέρα ανυπακοής. Choice FM. You always have a choice. It's only

Μια φορά για ένα καιρό λοιπόν υπήρχαν και οι Pussycat Dolls, Don't Cha. Διαλύθηκαν γρήγορα θα έλεγα. Η Νικόλ με το δύσκολο το επίθετο είχε μια σχέση παλιά με τον Χάμιλτον, ναι. Αλλά αφήστε τα κουτσομπολιά γιατί θέλω να σας πάω τώρα στα δικά μας, τα εντός και επίτα αυτά που λέγαμε στα μαθηματικά, διότι είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι καθώς το δέντρο της Digital μεγαλώνει και βγάζει και συνέχεια καινούργια κλαδιά. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το ing.com. Έτσι το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ, το οποίο ενώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3. Οπότε πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός, ό,τι δηλαδή αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com. David Guetta και Milky. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

0: Σόμπι σε κυνηγούν. Πέντε. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
2: BBB TV2. DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
3: όλοι πάμε σε...
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με το DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your world.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Είμαι ο δεύτερο, βέβαια με την Taylor Swift θα ασχοληθούμε μετά στα gossip, ναι. Όλη η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς γάμου της Taylor Swift. Τέλος πάντων, θα πάμε Mundial τώρα. Βεβαίως από ό,τι διάβαζα πρόσφατα, πριν από λίγο δηλαδή, έγινε μια έρευνα από το Billboard, αν δεν κάνω λάθος, όπου ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι Mundial αυτό εδώ, το Die Die. Αυτό εδώ δηλαδή το φρέσκο, έτσι. Και μάλιστα, έτσι ψήφισαν στο Billboard. Δεύτερο το Waka Waka, στη δεύτερη θέση. Και τρίτο το... πώς το λέγανε, του Ricky Martin. Αυτά. Τώρα, χθες καμία έκπληξη, μια χαρά. Οι Ισπανοί πέρασαν χαλαρά, οι Πορτογάλοι πέρασαν μη χαλαρά. Και τώρα θα έχουμε το ντέρμπι που περιμέναμε, το Ιβηρικό, ναι. Ισπανία-Πορτογαλία. Για να δούμε, κύριε Ρονάλντο. Οι Ελβετοί περάσανε. Σήμερα το μενού. Αχ, η Αργεντινή παίζει μία η ώρα τα ξημερώματα, ρε παιδιά, με το πράσινο ακροτήρι. Τέλος πάντων, νωρίς τι έχει, δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον. Αυστραλία-Αίγυπτος ίσως είναι και το πιο αμφίροπο παιχνίδι, έτσι, γιατί τώρα στο Αργεντινή πράσινο ακροτήρι έχουμε φαβορί. Όπως και στο Κολομβία-Γκάνα, πιστεύω έχουμε φαβορί την Κολομβία. Βέβαια αυτό είναι 4,5 τα ξημερώματα. Και έχουμε και πολύ δυνατά ζευγάρια από εδώ και πέρα, εννοείται, βέβαια το περιμέναμε. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. 98.2 and 104.3.

Άμοδε Μία με Waiting for Love, Avicii. Είχαμε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω Μουντιάλ. Τώρα θα ξαναπάμε εκεί για άλλο λόγο, διότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της Βρετανικής Telegraph, η οποία επικαλείται πηγές, λέει λοιπόν ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου σε εγγύους ξένες γυναίκες. Mm-hmm. Και μάλιστα από ό,τι λέει ο Προεδρικός Σύμβουλος Στίβεν Μίλλερ, ορισμένες λέει γυναίκες έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αργά στην εγκυμοσύνη ώστε να γεννήσουν εδώ, λέει, και το παιδί τους να λάβει αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Υπάρχουν, λέει, τουριστικές βίζες που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες απλώς και μόνο για να γεννήσουν. Θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα παιδί που θα επιστρέψει στην Κίνα, θα μεγαλώσει υπό κομμουνιστικό καθεστώς και στη συνέχεια θα επιστρέψει εδώ να γραφτεί στο πανεπιστήμιο και θα κλέψει πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό ακριβώς είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή, λέει, εξετάζονται ορισμένα μέτρα, τα συζητούν, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης οργανισμών και ατόμων που εμπλέκονται σε τέτοια σχέδια. Καθώς και της πιθανής αυστηριοποίησης των κανόνων εισόδου για τις έγκυες αλλοδαπές. Μάλιστα, αυτά, να ξέρετε. Λέω τώρα, εντάξει, έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την Axiet Pub που την έχουμε μαζί μας βεβαίως σε αυτό το πρώτο μέρος, όπου για 25 χρόνια αποτελεί το σταθερό προορισμό όπου συνδυάζει έξοδο, πολύ και νόστιμο φαγητό, events, αγώνες, βέβαια απολαμβάνουμε Μουντιάλ στις οθόνες και όχι μόνο Μουντιάλ και τις μπριζολάρες τόσες με τα συγχωρήσεως και τα χάμπεργκερ κτλ. Λοιπόν, θα ροκάρουμε τώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ μαζί μου έως στις 3, live. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση

104,3 98,2. choicefm.com.cy, choicefm Cyprus Application. Τέσσερις τρόποι για να μας ακούτε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Μέρος δεύτερον στο σημερινό παρασκευιάτικο Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Και βεβαίως τώρα, όπως και κάθε μέρα, καλωσορίζουμε ακριβώς αυτή την ώρα και μέχρι το φινάλε θα είναι μαζί μας τα εστιατόρια Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και το Lithos Concept Bar του ομίλου βεβαίως FD Group Restaurants. Choice FM 104.3, The sound of summer. Choice FM.

Μπαμ μπαμ. Και βεβαίως, επειδή είναι η ώρα του κουτσομπολιού, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε εκτός από το μεγάλο γεγονός που ξεκίνησε λένε. Μιλάω βέβαια για τις εκδηλώσεις για το γάμο της Taylor και του Travis. Σήμερα στο Madison Square Garden, ναι, εκεί που σήκωσε η μπασχετική New York, ναι, το τρόπαιο, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι για περισσότερους από 1000 φίλους και συγγενείς. Μετά από μία πρόβα δείπνου για 100 άτομα, η οποία έγινε χθες, και όπως λένε αποκλειστικές πηγές στο Page 6, ήδη αυτοί οι δύο αντάλλαξαν όρκους γάμου. Άρα παντρεύτηκαν. Ναι, είναι ήδη παντρεμένοι. Επέμενε μια πηγή που γνωρίζει. Τώρα από πηγές, ξέρετε. Μ' αρέσει που υπογράψα και συμβόλαιο εμπιστευτικότητας. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, μια άλλη πηγή, ώρα από πηγές, ανέφερε, λέει, ότι υπήρχαν φήμες ότι η μικρή τελετή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Tennessee, όπου η Swift μετακόμισε όταν ήταν μόλις 14 ετών για να γίνει τραγουδοποιός. Τώρα, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα, ακούστε να δεν είναι αντάντε, ολόκληρη ιστοσελίδα παρακολουθεί το ιδιωτικό τζετ της Taylor Swift, το οποίο, λέει, πραγματοποίησε μια σειρά από ενδιαφέρουσες στάσεις την Κυριακή που μας πέρασε, λογικά, έτσι, σε πόλεις όπου ζουν τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του ζευγαριού. Αλλά η μεγάλη μέρα αναμένεται σήμερα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το σχεδιασμό, και θα περιλαμβάνει μία ώρα κοκτέιλ και στη συνέχεια τη γαμήλια δεξίωση. Στο κοκτέιλ εκεί θα πάνε τα φακελάκια, δεν θα τους δώσω φακελάκια, τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρω. Μία ώρα, 1000 άτομα θα προλάβουνε. Τέλος πάντων, αυτά. Καλά τώρα, εντάξει, ξέρετε πως λέει μία ώρα και ναι, εντάξει. Αυτά. Άρα λοιπόν λογικά, παιδιά, τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, τέτοια ώρα θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ, βεβαίως, ναι, το τι έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Maroon 5. Choice FM. The sound of summer.

Choice Cocktail και Hits Only. Sabrina Carpenter. Πάμε Καναδά. Α, δεν θυμάμαι αν το είπαμε, αν και γράφτηκε βέβαια πλέον ότι ο Καναδάς από του χρόνου θα λαμβάνει μέρος στο Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυστραλία, Καναδάς και πάμε. Λοιπόν, Eurovision. Θα πάμε στον Drake, ο οποίος, παιδιά, θα γίνει μάθημα στο Πανεπιστήμιο Concordia από τώρα το φθινόπωρο, έτσι. Εξετάζοντας την μουσική, τον καπιταλισμό και την βιομηχανία της μουσικής. Λοιπόν, το μάθημα εντάσσεται, λέει, στο πρόγραμμα σπουδών Hip Hop Past, Present and Future με διδάσκοντα καθηγητή και, ναι, τον ράπερ Yasin Narsi Alsaman, κάπως έτσι. Αυτός θα αναλάβει τον σχεδιασμό της ύλης για την ανάλυση της καριέρας του Drake. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν εις βάθος την άνοδο και την επιχειρηματική υποδομή της δισκογραφικής εταιρείας του Drake. Τη στενή και συχνά αμφιλεγόμενη, λέει, σχέση μεταξύ καλλιτεχνικής δημιουργίας και καπιταλισμού. Τα δεδαλώδη συστήματα της αγοράς και τους μηχανισμούς στους οποίους καλούνται να εξελιχθούν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες. Μάλιστα, τι άλλο. Η πολιτική και η τέχνη δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν η πολιτική είναι σαθρή. Oh. Τονίζεται χαρακτηριστικά στην επίσημη περιγραφή του μαθήματος. Στον Καναδά αυτά, στο Πανεπιστήμιο Concordia. The sound of summer.

0: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του, και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call
5: 7000-9051. Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Restaurant. Θα βρεις κάτι απλόστρα. Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concert Bar.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Weekend, New Religion. Η μία ώρα τέταρτο. Και βεβαίως μία με τρεις καθημερινά στην παρέα μας και η FD Group Restaurants, μέλος του οποίου είναι και βεβαίως το Captain's Cabin, το οποίο

GPT, όπου θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί του, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη μεμονωμένη εφαρμογή της OpenAI. Τώρα, η ενσωμάτωση του ChatGPT επιτρέπει σε εμάς τους χρήστες να μεταφράζουμε, λέει, κείμενα μιας μεγάλης συνομιλίας ή να βρίσκουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις. Έτσι. Όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να φύγουμε μέσα από την εφαρμογή του Viber και να πάμε στη μεμονωμένη κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Έτοιμο λοιπόν να σε βοηθήσει να γράφεις, να μεταφράσεις, να συνοψίζεις και να δημιουργείς χωρίς να χρειαστεί να βγεις από τη συνομιλία. Γράφει η εταιρεία. Choice FM. The sound of summer.

Ακριβώς αυτή είναι η νέα μεγάλη επιτυχία του Teddy Swims. Mr. Know It All. Μας φέρνει περίπου στα 10 λεπτά πριν από τις 2. Η Sony Gamers πήρε φόρα και προχωράει στη μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Μετά το χαμό που έγινε όταν προχθές ανακοίνωσε ότι πλέον από το 2028 θα σταματήσει την παραγωγή retails, έτσι, games. Τώρα εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να αυξήσει κι άλλο τις τιμές στις συνδρομές στο PlayStation Store. Ωραία είστε, παιδιά, μπράβο. Σου λέει, άμα θες, άμα δεν θες, τι θα κάνεις. Λοιπόν, σε μια συνεδρία διαβάζω που έγινε τον προηγούμενο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Sony Interactive Entertainment και κάποιοι άλλοι αποκάλυψαν ότι η εταιρεία εργάζεται για να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ της αξίας του τι προσφέρει κάθε βαθμίδα του PlayStation Plus. Οι τρεις αυτοί κύριοι τόνισαν ότι το PlayStation Plus παραμένει βασικός πυλώνας κέρδους, μιας και κατέγραψε αύξηση για το οικονομικό έτος 2025, ενώ το 40% των πελατών, μέσα και εγώ είμαι σε αυτούς, πληρώνει ήδη την premium συνδρομή. Μάλιστα. Τώρα η Sony λέει, επιβεβαίωσε ουσιαστικά τι, ότι εξετάζει τρόπους για να αποφέρει περισσότερα κέρδη και αυξήσεις στις τιμές του PS Plus συνδρομών που είναι πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα, θα κόψουμε και το αυτό και σου λέει, άμα θες να παίξεις, θα κατεβάσεις. Λοιπόν, αυτά. Βάλτε και έτσι ένα καλό παιχνίδι κάθε μήνα. Τι έχουμε τώρα? Τώρα θα πάμε για φινάλε για το δεύτερο μέρος και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μαζί μου εννοείται έως τις 3. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Hey, Srami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
7: Mat Racer.
6: Καμικάζι Slide.
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

Λόστρα, Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concert Bar του ομίλου FD Group Restaurant. More hits coming up next on Choice FM.

Hot μεσημεράκι Παρασκευής, πάρα πολύ ωραία. Και στην παρέα μας καθημερινά, 1-3 CFD Group Restaurants. Captain's Cabin, Απλόστρα, Courion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία με γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Choice FM

3 Ιουλίου 2008. Η Kylie Minogue τιμάται με το παράσημο του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες στη μουσική από τον πρίγκιπα της Ουαλίας στα ανάκτορα του Buckingham. Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά της είχε απονεμηθεί και το αντίστοιχο παράσημο από το τάγμα των τεχνών και των γραμμάτων από τη γαλλική κυβέρνηση για τη συμβολή της, στον εμπλουτισμό του γαλλικού πολιτισμού. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Sweet Dreams, εντάξει, αυτή έχει παντερευτεί εδώ και χρόνια, οπότε περιμένουμε την επόμενη. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θα τσατίσω λίγο τον Άντωνη 642. Ναι, ναι, ναι. Άντωνη, η Jodie Foster είπε ότι η ταινία F1, έτσι, με τον Brad Pitt που είδαμε και απολαύσαμε, είναι λίγο σαν να φτιάχνει με τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και το λέει η Jodie Foster, okay, διαβάζω ότι περίπου το 95% των 128.000 μίνι δραματικών σειρών στην Κίνα το πρώτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή κάνανε 128.000 μίνι δραματικές σειρές σε 3 μήνες στην Κίνα, όπου λοιπόν το 95% δημιουργήθηκαν αυτές οι σειρές οι μίνι με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Και ακούστε τώρα, οι εταιρείες λέει αγοράζουν μαζικά τα δικαιώματα χρήσης ανθρώπινων προσώπων για την νόμιμη δημιουργία ψηφιακών χαρακτήρων σε σειρές AI. Οι τιμές τώρα για τη χρήση προσώπου κυμαίνονται μεταξύ 500 και 1500 yuan. Παιδιά, το έκανα μετατροπή σε ευρώ, είναι μεταξύ 90 και περίπου 200 ευρώ για να πουλήσεις το πρόσωπό σου. Με κυρίως λέει φοιτητές, κομπάρσους και ηθοποιούς μεσαίου επίπεδου. Υπάρχουν λέει διαφοροποιήσεις στα συμβόλαια με ορισμένες εταιρείες να απαιτούν αποκλειστικά δικαιώματα, εδώ θα δώσεις πιο πολλά, με 200 ευρώ. Ναι. Και άλλες να επιτρέπουν την παράλληλη πώληση της εικόνας σε πολλούς παραγωγούς. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις ένα πρόσωπο πολύ ωραίο και να το δεις από τις 128 στις 120.000 σειρές. Έτσι. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το πεδίο προκαλεί λέει συζητήσεις, τι λες, για πνευματικά δικαιώματα, προστασία προσωπικών δεδομένων και ηθικά ζητήματα.

0: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

Choice FM, τελευταίο ημίωρο. Με Coldplay βεβαίως, Feels Like I'm Falling in Love. Τώρα δεν ξέρω πόση σχέση έχει το ελληνικό Netflix με το κυπριακό, αλλά βλέπω ότι στην Ελλάδα, παρόλο που παίζει και από το HBO Max και παρόλο που το είχε αφαιρέσει, πες μας Ρετάσου τι θες να πεις, και κάνουνε αναμονή κοινού το λένε, και παρόλο που τη σειρά την είχε αφαιρέσει τέλος του 24, ξαναανέβασε λοιπόν το Netflix στην Ελλάδα, τσεκάρετε για εδώ, και τις 10 σεζόν των Friends. Ναι, είχε κανείς που δεν τις είδε? Εγώ. Ναι, λοιπόν, οπότε αν θέλετε να το ξαναδείτε κανονικά με υπότιτλους, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Και όλα αυτά την ώρα που διαβάζω ότι οι κριτικοί αποθέωσαν την τρίτη σεζόν του Silo. Αυτό παίζει στο Apple TV. Και περιμένω πώς και πώς βέβαια να το δω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω βέβαια το Apple βάζει όλη τη σεζόν, αλλά νομίζω επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Οκ, χαλαρά. Έχουμε και Μουντιάλ, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη μαζί. Οπότε πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Ολίβια Ροντρίγκο, άμα έχω τέτοιους ακροατές, κατευθείαν δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω, παιδιά, την πρότασή μου προηγουμένως. Η Χριστίνα έστειλε αμέσως μήνυμα. Ναι, μπήκε, λέει, μπήκε τα φιλαράκια στο Netflix. Ευχαριστώ, Χριστίνα, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Άντε. Εγώ έχω όλα τα DVD, τα είχα πάρει από εφημερίδες στην Ελλάδα που βάζανε. Ναι, ναι, όλο, όλο και τις 10 σεζόν. Ναι. Αυτά βάζανε και τον Ισό από την Ναζαρέτ. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πρέπει να σας πω βεβαίως και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν καλοκαιρινά απογεύματα τα οποία γίνονται ακόμη πιο όμορφα με φρέσκο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες, καλή παρέα και βεβαίως όλα αυτά μαζί με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Κύπρου. Το ραντεβού μας λοιπόν στο Curion Beach Restaurant από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά 1-3 και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντωνη 642, ναι, για Choice 642, στις 6 ραντεβού με Χάρη Παπαδιώ, Χάρους και Ρασάουρ, μείνετε εδώ στον Choice FM, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι, εδώ στον Choice FM, bye! Choice FM, your music, your choice, it's only...

0: Καλό πρωινό. The Nuts και Pub Breakfast μέχρι τις 12. DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisture.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NBM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Οτιδήποτε σας κάνει ευτυχισμένους, να το ακολουθείτε. Βεβαίως. Και μουσική, φυσικά. Αυτό είναι γεγονός. Hits only, βεβαίως. Τον Choice FM είναι ο Άντενη Σιξόρτου. Και σήμερα απογευματάκι με τρέλα, κορτέλα και τα ρέστα μουσικές. Τις καλύτερες όμως. Λοιπόν, για αυτό ότι σας κάνει happy, καλό θα είναι να το ακολουθείτε. Και βέβαια, αν θέλετε κάποιο κομματάκι να ακούσετε σήμερα, πολύ ευχαρίστως. Να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Διότι τρέχει πολύ. Εντάξει, παιδιά, αρκετή ζέστη. Έτσι, μια κουφόβραση, μια υγρασία την έχει. Λοιπόν, είμαστε εδώ να σας χαλαρώσουμε. Φυσικά, απογευματάκι τώρα στην κίνηση. Έχει μια έξτρα κίνηση σήμερα. Δεν ξέρω τι κινητικότητα είναι αυτή. Σε εγρήγορση είμαστε γενικότερα. Λοιπόν, ελπίζουμε τώρα λίξτε alright και σήμερα και χαμογελαστή. Κάτω από κανένα air condition. Η τυχερή των φωτοβολταϊκών, τα χαίρεστε βέβαια. Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε. Δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα στις γιορτές θα λέμε να σου ζήσουν τα φωτοβολταϊκά σου. Και στα 100, μπράβο, μπράβο. Και καλή απόσβεση και τέτοιο. Yeah, yeah, yeah. Παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's φυσικά. Αυτό είναι γεγονός. Κάθε μέρα μέχρι τις 6. Λοιπόν, με FIFA World Cup 26 mil, το οποίο θα αναλύσουμε σε λίγο. Μιλώντας για το παγκόσμιο κύπελο, ματσάρα εχθές. Άξιζε το ξενύχτη. Ματσάρα εχθές. Λεπτομέρειες σε λίγο. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Στο Yeah τα λέει όλα βέβαια, έτσι. Usher μαζί με Lil Jon και Ludacris. Το πολύ ωραίο Yeah. Τι ωραίο φορητικό που κάνω. Ελπίζουμε ότι είστε ακόμα χαμογελαστικοί έξω βεβαίως. Να είστε καλά.

0: Α, το AA του Dennis Ferrer. Α, οκ. Okay. Ναι, ωραίο, ωραίο. Και το remix που παίξαμε το Africa ήταν πολύ ωραίο. Thank you, Μάρο μου. Καλησπέρα και σε σένα. Πού έμεινα? Έμεινα στα ωραία πράγματα φυσικά, τα οποία έχουν να κάνουν με τα McDonald's. Τα αγαπημένα μας εστία τώρα, McDonald's. Έχουν το FIFA World Cup 26, το οποίο παίζεται πλέον και στο κινητό σου. Δηλαδή, τι κάνεις? Μπαίνεις στο McDonald's App, ζεις στο παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Λοιπόν, πιστεύω να τα έχετε δει κάποιοι, να τα έχετε μελετήσει. Κάποιοι μου στέλνετε και κάποια screenshot. Σας έχω για πλάκα όμως. Σας έχω για πλάκα με τα καινούργια παιχνίδια. Σας έχω, βέβαια. Το έχω κάνει. Λοιπόν, το έχω μελετήσει το θέμα. Ειδικά εκείνο με το λεωφορείο. Σταμάτησα να παίρνω τα δέντρα και τις ταμπέλες μαζί μου. Κάνω ωραίες οδηγήσεις πλέον. Οδηγώ μια χαρά. Λοιπόν, παίζει μπαλίτσα με τις World's Famous Fries. Ετοιμάζει παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέχει το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Αυτά είναι βεβαίως τα παιχνίδια καθημερινά. Τα παίζει καθημερινά, βέβαια. Ολοκληρώνεις daily challenges και ξεκλειδώνεις μοναδικές προσφορές. Κατεβάζεις τώρα το McDonald's app και τα βλέπεις όλα αναλυτικά.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus. And it goes.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: DVB TV. DVB TV. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB TV από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB TV θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μαιευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Αντώνη.

0: Βεβαίως έγινε golden και όχι μόνο golden και πιο πάνω μάλιστα φωνητικό απίστευτο Huntrix, K-pop Demon Hunters από γεματάκι στον Choice FM, τη φασαρία του 642. You got it? Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, που έμεινα στα πολύ ωραία πράγματα. Αύριο Σάββατο, θυμίζω, το Guabac Beach Bar έχει το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Θυμίζω, αύριο Σάββατο, 4 του μήνα. Λοιπόν, επιτυχίες 80s, 90s με τον DJ Dino στα DEX. Πληροφορίες και κρατήσεις φυσικά στο 99-099-119. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά σε όλα τα καλά είναι ο Choice FM. Guaba λοιπόν, wake up, you're weird.
1: Choice FM, the sound of summer.

0: Η ώρα είναι 4. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: BBB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
2: όλοι πάμε σε...
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Leicester, 98.2 and 104.3. The Sound of Summer.
1: Αυτό είναι γεγονός. The Sound of Summer, βεβαίως. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και το FIFA World Cup 26 έχει φτάσει στα McDonald's και απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Μιλάμε, κάθεσε καλά. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, ο οποίος έκανε μαγικά χτες. Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον, Γκρίμεϊς. Σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's και για τις καθυστερήσεις που είχαμε χτες, απίστευτα πράγματα, πολύ ωραία παιχνίδια. Λοιπόν, και συγκινήσεις πραγματικά. Προσθέτεις την παραγγελία στο Golden Caramel Coconut McFlurry. Έτοιμος για τη σημερινή σέντρα.

Σε night και day και night και day και κάτσε καλά μουσικά βεβαίω στον αγαμένο στο Choice FM. Είναι ο Άντωνης Ξυφορτίου, απογευματάκι σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα με τρέλα. Σε λίγο θα σας πω και το πρόγραμμα το σημερινό για το Μουντιάλ και τέτοια, you know, σας ενημερώνω πάντα. Θυμίζω ότι η καλύτερη παλιά γίνεται στα McDonald's και βεβαίως σκοράρει στο νέο FIFA World Cup 26 μιλ με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Από εκεί και πέρα μπαίνει γκολ, πανηγυρίζεις, προσθέτοντας ένα Golden Caramel Coconut McFlurry στην παραγγελία σου, ζεις στο παλμό μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τα games στο McDonald's, έτσι, εκεί αυτά δεν χάνονται με τίποτα όμως. Choice. The sound of summer.

Εντάξει, ο τύπος είναι σε άλλο επίπεδο, λέμε μουσικά. Έτσι, φοβερός. Ο Alex Warren βραβεύτηκε και πρόσφατα. Σας το είχα πει σε άλλη εκπομπή. Fever Dream, λοιπόν, στο Joyce FM. Σας πω το καινούριο. Το καινούριο λέει ότι το Inc.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση στο Inc.com, όλα τα Inc.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώθηκαν σε μια νέα ενιαία πλατφόρμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Τώρα, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζεις συγκεντρώνονται πλέον σε ένα προορισμό. Inc.com σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη βεβαίως στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Μπαίνει σήμερα λοιπόν στο Inc.com και ανακαλύπτει τη νέα γενιά ενημέρωσης. Choice FM. Voice up your choice. It's only. Because you

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
6: όλοι πάμε σε...
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
9: Δίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Δίμτο. Find your different.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: 10 years of O-Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O-Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
12: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: Hits only. Hits only.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με το

Κάθε μισά ώρα κολλάω και με άλλο τραγούδι. Εγώ ευτυχώς δεν με ακούτε να τραγουδάω στον αέρα, δηλαδή. Γιατί εντάξει, θα χάνετε πάσα ιδέα για τα φωνητικά μου. Δεν πειράζει όμως, εγώ το ευχαριστιέμαι. Γιατί παίζω μουσικάρες στον αγαπημένο σας Choice FM. Μουσικάρες θα παίξει και ο DJ Dino τώρα το Σάββατο, το Σάββατο που έρχεται, αύριο. Λοιπόν, στο Guava Beach Bar, το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά είναι αυτό, έτσι. Αξέχαστε 80s και 90s επιτυχίες, τα Dex, ο DJ Dino. Λοιπόν, κρατήσεις και πληροφορίες στο 99-099-119. Βεβαίως, στα καλύτερα χορηγός επικοινωνίας είναι ο Choice FM. Για ακόμα μια φορά θα είμαστε εκεί. Και φυσικά, Guaba. Wake up your weird. Σάββατο αύριο το Σάββατο, 4 Ιουλίου. Λοιπόν, ετήσιο ρετρό παρτάκι για μια μοναδική βραδιά στα Dex, ο DJ Dino. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Σόμπι σε κυνηγούν. Πέρα, το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: DVB TV. DVB TV. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888-071. Platinum Sponsor Colmex Pro. Gold Sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media Sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 3 με 6. Choice 642 με τον Άτωνη.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Με τρέλα και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 642. Φυσικά απογευματάκι στον αγαπημένο σας Choice FM. Είναι ο Άντωνης 642, ο οποίος προσπαθεί να σας καλμάρει τα νεύρα. Προσπαθεί να σας χαλαρώσει με τις μουσικές του. Βεβαίως να χορεύετε λίγο έτσι όσο μπορείτε, τέλος πάντων να τραγουδάτε μαζί μου, για να ξεχνιέται η κίνηση, ειδικά στη Λεμεσό, στην Δοπάφου, στην Αγίας Φυλάξεως με Μεσογείου, στην Αγίας Φυλάξεως με Στέλιο Κυριακίδη και Αγίας Φυλάξεως κοντά στο Πανεπιστήμιο. Καταστασιών, περίεργη. Λοιπόν, υπομονή και δεν θέλω κοσμητικά επίθετα. Τα ξαναπάμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στην Λάρνακα με τη Θεσσαλονίκη να έχει λίγο κίνηση. Γεωργίου Γρυβαδιένη, Παύλου Λιασίδη. Βασικά είναι και το κατέβασμα για καφέ τώρα από εκεί. Οπότε εντάξει. Υπομονή. Και ο δρόμος θα χαλαρώσει. Να και ένα τραγουδάκι από μένα που λέω μου που λέμε. Λευκοσία, τι να αρχίσει, πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Αγίου Στυλιανού, Λεωφόρο Σιρών, εκεί στον Τύμβο. Άντι Χατζικοστή, Τζον Κένεντι, Σταυρού, εκεί στο Φάλκον. Είναι μια κατάσταση και εκεί περίεργη. Άρα, εσείς έχετε το νου σας στην κίνηση, να προσέχετε και έξω οδικούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Στην Πάφο, λίγο κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα κάτω και στην Αποστόλου Παύλου. Και λίγο η Γκλάδστον έχει από την πίσω πλευρά, που μάλλον παίζει για καφέ από τη μεριά της Γεροσκήπου. Μα πώς σας κατατοπίζω. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Ακόμα ένα απογευματάκι βεβαίω. Αυτό είναι το Choice 642 και φυσικά οι μουσικές είναι εδώ. Hits only στον αγαπημένο σας σταθμό βεβαία. Και απογευματάκι ο Άντωνη 642. Τώρα όμως η δράση να πούμε του FIFA World Cup 26 ζωντάνεψε για τα καλά. Ειδικά με το χθεσινό παιχνίδι. Κάτσε καλά, λέμε. Κάτσε καλά. Όσοι ξενυχτήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Λοιπόν, ζωντάνεψε όμως και στο McDonald's App η δράση. Διότι αναλαμβάνει καθημερινά daily challenges. Λοιπόν, και κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι τον goal. Βρίσκεις τον Green Mace στις κερκίδες, οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και εξυπηρετείς την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Όσα περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockable rewards και αποκλειστικές προσφορές κερδίζεις. Κατεβάζεις το McDonald's app και μπαίνεις στο παιχνίδι εχθές. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Το Κλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 5 Ιουλίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταγές από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ Ζαμπόν καπνιστός αφέτες χωρίς γλουτένι, 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
8: I'm loving it.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.

Think about you. Κάνω τα φωνητικά μου, ακόμα μόνος μου. Εδώ κάνω τα δικά μου, εντάξει, δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν με ακούτε σε όλο το τραγούδι. Με ακούτε σε ένα κομμάτι. Λοιπόν, το κάτι καινούργιο σας το πά. Το καινούργιο πάνω σας το πά. Ονομάζεται ink.com. Είναι πλέον live. Είναι πάνω στις ιστοσελίδες και βεβαίως αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση στο Ink έχει όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree, τα οποία έχουν ενωθεί σε μια ενιαία πλατφόρμα. Εκεί δημιουργήθηκε ένα πολύ ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε ένα προορισμό. Το Ink.com σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μια παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, η οποία έχει έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Άρα, με λίγα λόγια, μπαίνεις Ink.com και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης. Το έχεις έτσι? Choice FM. Love your choice. It's only.

Θυμούμαι τρέλα και σήμερα βεβαίω. Θυμίζω τη δράση η οποία συνεχίζεται στο FIFA World Cup 26 και ζωντάνεψε και στο McDonald's App. Είπαμε τι πρέπει να κάνετε για τα συγκεκριμένα challenges και να διεκδικείτε πολύ ωραία unlockable rewards και αποκλειστικές προσφορές. Μπαίνει στο McDonald's App και τα ανακαλύπτει. Λοιπόν, έχουμε καταστασιών για σήμερα για να σας ενημερώσω για τα παιχνιδάκια. Εν τω μεταξύ, χθες είδαμε παιχνιδάρα η αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε στα παιχνίδια τα σημερινά στο Mundial. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 το βραδάκι σήμερα. Και θυμίζω, 1 το πρωί, Αργεντινή με το πράσινο άκρο τύρι. Όσοι θα ξενυχτήσετε για τα καλά, 4:30 Κολομβία-Γκάνα. Τα σημερινά παιχνίδια, σημερινά τέλος πάντων, και ξημερώματα. Αυτά τα παιχνίδια θα δείτε που σας είπα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there. Φυσικά, τη Δευτέρα στις 3 θα είμαστε πάλι μαζί να λέμε τα δικά μας. Φιλιά πολλά, να μου προσέχετε και έξω οπωσδήποτε.

0: Μέση, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
8: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
9: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: More hits coming up next.

Καλησπέρα, καλησπέρα ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθιώ. Χάρης, καλώς ορίσατε. 3 Ιουλίου λοιπόν σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ωραία διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Είναι Παρασκευή, όλα είναι διαφορετικά. Η Τράπεζα Κύπρου φυσικά στην παρέα μας με τον Joint για εύκολο χαρτζιλίκι και πολλά πολλά έξτρα. Και φυσικά το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Θέλω να ακούσουμε, περιμένω τα μηνύματάκια σας εννοείται. Θέλω να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική. Θέλω να κάνουμε πολύ πολύ κουσκούς και θέλω να δω πολλά πολλά μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Συζητούσαμε χθες για αυτούς τους δύο ακροβάτες που ανέβηκαν στην κορυφή του Empire Building στη Νέα Υόρκη και πραγματικά, παιδιά, θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ένας χαμός, τους τρέχουν οι παπαράτσι παντού. Χθες να σας πω ότι η κοπέλα κάποια στιγμή που το έψαξα είχε ακόμα ένα 7 εκατομμύρια followers, σήμερα το πρωί είχε 2,5 εκατομμύρια, σχεδόν ένα εκατομμύριο πάνω σε followers, και φαίνεται ότι η ζωή τους πλέον έχει αλλάξει, έχει πάρει άλλη ροπή. Οπότε να καταλαβαίνετε, έχει να γίνει πλέον χαμός και να δούμε και άλλα ντοκιμαντέρ των συγκεκριμένων παιδιών. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Συζητούσαμε πριν από λίγο στο γραφείο για το τι τύπος έτσι καλοκαιρινού ανθρώπου είστε. Είστε ο καλοκαιρινός τύπος που θέλει να πάει διακοπές σε βουνό, ή είστε ο καλοκαιρινός τύπος ο οποίος θέλει να πάει διακοπές στην παραλία. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι, γιατί η μισή από εδώ στο γραφείο θέλουν να πάνε διακοπές καλοκαιρινές στο βουνό. Και σκεφτόμουν εγώ, μα τι γίνεται ρε παιδιά. Στείλτε μου μηνυματάκι στο 97 7 10 7 10 εντελώς δωρεάν στο Viber να μου πείτε καλοκαίρι στη θάλασσα ή στο

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Mat Racer.
5: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Ρομαντικό ραντεβού.
8: Δείπνο με φίλους.
7: Φαγητό έξω οικογενειακά.
8: Πεπερώνι πίτσα.
7: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ψηλό φουρνό.
8: Λαχταριστές μακαρονάδες.
7: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
8: Πεπερώνι πίτσα.
7: Για ξέγνιαστες στιγμές.
8: Πεπερώνι πίτσα.
7: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
8: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
7: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
9: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε σε...
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
11: Είστε ο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
13: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
15: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
16: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
17: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
18: And it goes.

Έκλεισαν οι τηλεοπτικές εκπομπές και φέτος, κάπως μας αποχαιρέτησαν όλοι, και το Με Αγάπη Χριστιάνα και η Κατερίνα Καινούριου και ο Γιώργος Λιάγκας, κάπως όλοι σιγά σιγά μας αποχαιρετούν, να πάνε όλοι στο καλό, να ξεκουραστούν και να έρθουν εννοείται του χρόνου ξεκούραστοι. Πάντως είδαμε πολλές αλλαγές και ακούσαμε πολλές αλλαγές να έρχονται, να ετοιμάζονται, που αλλού εννοείται σε όλα τα τηλεοπτικά. Θέλω να σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την δικιά μας τηλεοπτική εκπομπή, το Με Αγάπη Χριστιάνα, όλα συνεχίζουν κανονικά, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Δεν το πιστεύω, παιδιά. Λέγαμε προηγουμένως για το τι τύπος έτσι καλοκαιρινός είστε, αν είστε της θάλασσας ή αν είστε του βουνού. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που μου λέτε ότι προτιμάτε το βουνό. Δεν το πίστευα. Αλήθεια σας λέω ότι δεν το πίστευα αυτό. Νόμιζα ότι όλοι το καλοκαίρι κάπως προτιμάμε την θάλασσα και σαν νησιώτες που είμαστε, πήγαινε το μυαλό μου ότι κάπου εκεί θα είμαστε όλοι. Αλλά από ό,τι φαίνεται πως όχι. Ότι προτιμάτε εννοείται και άλλα πράγματα το καλοκαίρι. Και μου αρέσει πολύ. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: την εταιρεία MBM Distributors Limited. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 5 Ιουλίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ζαμπόν καπνιστό σε φέτες χωρίς γλουτένι 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και ΜΕΑΣ. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
5: 6 με 8. Choice Rush Hour. Με το Χάρη Βαθιοχάρους.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Joy FM.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαδεοχάρης. Είστε φυσικά που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα από τις 6 μέχρι και τις 8. Και φυσικά θέλω να έρθετε εδώ στην παρέα μου. Είναι Παρασκευή, θέλω να ακούσουμε μουσική. Θέλω εννοείται να διασκεδάσουμε, να έχουμε ωραία διάθεση. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και αυτό εννοείται είναι από μόνος του ένας λόγος να μας κάνει χαρούμενους. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας. Όλοι εσείς και φυσικά μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com.cy.
1: Why? 98.2 and 104.3. Choice.

Πάμε και σε μια συνέντευξη που έχει δώσει η Μαντόνα πρόσφατα. Είδαμε και τις πρόσφατες δηλώσεις που έλεγε ότι έχω κουραστεί με τα social media και δεν θέλω να βλέπω κτλ. Τώρα βλέπω μια άλλη έτσι συγκλονιστική εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της. Ήμουν μάλλον σε κόμμα για δύο μέρες και μοιράστηκε μια έτσι συγκλονιστική, σοβαρή περιπέτεια υγείας που έχει περάσει και είπε ότι για πριν από περίπου 3 χρόνια πέρασε 3 μέρες στο ΜΕΘ, είχε να κάνει νομίζω όπως η ίδια αποκαλύψει με σοβαρά προβλήματα υγείας, είπε ότι το πέρασε στο Λονδίνο και είπε ότι χρειάστηκε για 2 μέρες να ήταν ουσιαστικά σε κόμμα. Ελπίζουμε όμως όλα να είναι καλά και να το έχει περάσει όλο αυτό ανώδυνα. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Πάμε τώρα και στον γάμο της χρονιάς που έρχεται σήμερα για εμάς και για την Αμερική, νομίζω απόψε για μας από το πρωί στην Αμερική, τέλος πάντων είναι αυτή η διαφορά ώρας. Ο Taylor Swift και ο Travis Kellen ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά, εννοείται, της εκκλησίας πυροετώδης προετοιμασίας. Περιμένουμε να δούμε και μέσα έτσι επίτιμους καλεσμένους. Στο Madison Square Garden θα παντρευτούν, ανάμεσά τους είναι και η Σελένα Γκόμες. Είναι πάρα μα πάρα πολλοί έτσι καλλιτέχνες που θα δώσουν το παρόν τους, οπότε αν περιμένουμε πώς και πώς, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Και να σας πω ότι το dinner θα γίνει σε διάφορους χώρους στο Madison και θα είναι θεματική αυτή η χώρη, και στο τέλος θα ενωθούν για μεγάλη έτσι διασκέδαση. Θα δούμε εννοείται το τι θα γίνει, ανυπομονούμε πάρα μα πάρα πολύ. Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM.

0: Τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
4: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
5: 10 years of O-Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O-Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Choice FM Cyprus θα μας βρείτε και στο Instagram. Θέλω να μας ακολουθήσετε και εκεί. Θέλω να βλέπω τους followers να ανεβαίνουν. Το περιμένω πώς και πώς. Έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Να μας ακολουθήσετε για να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Και γιατί όχι να είστε ένας από τους τυχερούς. Choice FM Cyprus στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook. Choice FM. Love your choice. It's only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Σας στέλνω όλους ένα γλυκό φιλί. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: κρυμμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub. Έχει αγώνα! The Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Hits FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: No matter what. No matter what.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Opening acts από τον Sella και drag show από τις G Evangelista και Diamondia Curl. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Guamba Beach Bar. Εισιτήρια στο rsrvin.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital 3.
0: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Κλώστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Club. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.